τίνημα. Παρικυλινάκε. Ασάμπα σάμπε. Ασάμπα σάμπε. Ολολολολολο. Σέχ συνολέσει. Skim sam, tell him, tenda, I is all on the villas. I'm cut is on. I bend the man eyes on. And tell a name that was eyes on. I am up a phone is all on the villas. I'm cut is on.